0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί παίζεται σε επανάληψη.
1: Ελλάδα μου όμορφη, γεια σου Ελλάδα μου γλυκιά, καλημέρα Μπρίσμπαν και γένετε. Αγαπητές μας ακροάτριες, αγαπητοί μας ακροατές, φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του κόσμου μας ακούτε, σας στέλνουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4ΕΒ, 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης στους 98,1 FM. Σήμερα είναι Δευτέρα και 12 Σεπτεμβρίου το έτος 2022. Στο σημερινό πρόγραμμα θα δούμε μαζί τα γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα και την ανθρωπότητα. Όλα αυτά, φίλοι μου και φίλοι μου, πλαισιωμένα με όμορφη μουσική και τραγούδια του τόπου μας. Ο εθελοντής των ελληνικών προγραμμάτων, Μιχάλης Παγίδας, που επιμελήθηκε και θα σας παρουσιάσουμε το σημερινό πρόγραμμα, θα σας κρατήσω συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε κι εσείς μαζί μας και θα φροντίσουμε αυτές οι 2 ώρες να κυλήσουν ευχάριστα. Σήμερα έχουμε να θυμόμαστε πάρα πολλά, ειδικά τη Μικρασιατική καταστροφή. Και όπως σας είχα προαναφέρει, θα έχω μαζί μου σήμερα τον εκλεκτό της παροικίας μας, τον κύριο Σπύλιο Φλωράτο, που θα μας μιλήσει για τη Μικρασιατική καταστροφή, γιατί είναι έμπειρος σε αυτά τα πράγματα, που έχει γράψει 4 βιβλία, αν δεν απατώμε, για το γεροκομείο του Αγίου Νικολάου, για τους Μικρασιάτες του Μπρίσμπαν, και σήμερα θα μας μιλήσει για τη Μικρασιατική καταστροφή. Θα τον έχουμε πολύ σύντομα μαζί μας και εύχομαι σε όλους σας καλή ακρόαση και ελπίζω να μου κάνετε παρέα μέχρι τις 12. Θα ανοίξουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με το πρώτο τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου. Καλή σας ακρόαση.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί παίζεται σε επανάληψη.

Χαρούλας Αλεξίου, σε αυτό το ωραίο τραγούδι «Όταν πίνει μια γυναίκα», που ο Παντελής Θανασσινός θα μας ερμηνεύσει τραγούδια της Μικράς Ασίας, τα σμυρνέικα τραγούδια. Θα πάμε να ακούσουμε σήμερα, θα έχουμε αρκετά τραγούδια, μια που φιλοξενούμε και τον συμπάρικό μας τον κύριο Σπύλιο Φλωράτο, και θα μας μιλήσει για τη μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, θα έχουμε αρκετά τραγούδια για τη Μικρά Ασία. Θα απολαύσετε αυτό το ωραίο πρόγραμμα που έχει πάρα πολλά τραγούδια.

0: Τζασμινέικα τραγούδια, ποιο σου τα άμαθε να λες. Η Σμύρνη είχε μεγάλη παράδοση σε πολιτισμό και σε τραγούδια όταν ήρθανε πολλοί από τη Μικρά Ασία και στην Ελλάδα. Πραγματικά εξασκήσανε το επάγγελμά τους και την θέληση που είχανε και γράψανε πάρα πολλά τραγούδια για τη Μικρά Ασία και όχι μόνο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχω τη χαρά και πάλι να φιλοξενώ σήμερα στο πρόγραμμα της Δευτέρας τον αγαπητό φίλο τον κύριο Σπύλιο Φλωράτο, που είναι πασίγνωστο στην ελληνική επαρχία του Brisbane για 53 περίπου χρόνια, μέσα στα χορευτικά και θεατρικά συγκροτήματα που δημιούργησε κατά καιρούς, σε υπηρεσίες ως εθελοντής για φιλανθρωπικούς σκοπούς και προπάντως στο γεροκομείο του Αγίου Νικολάου που βοήθησε για 37 περίπου χρόνια. Επίσης βοήθησε να συγκεντρωθούν αρκετά χρήματα, περίπου τις 300.000 δολάρια για το Estia Disability Group, για τα παιδιά με special ανάγκες και για το νόσο του κινητικού νευρώνα Disability. Επίσης έχει γράψει 4 βιβλία, για τα 3 για το γεροκομείο του Αγίου Νικολάου και το άλλο για τους μικρασιάτες του Brisbane. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πριν και μετά τη μικρασιατική καταστροφή, που είναι έμπειρος εφόσον έχει γράψει και βιβλία, και θέλω να τον καλωσορίσω. Καλημέρα Σπύλιο και καλώς όρισες. Θα μιλάμε στο ελληνικό γιατί γνωριζόμαστε φιλικά. Λοιπόν, έχεις να μας να πεις μια καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές, και θα περιμένουν φυσικά με ανυπομονησία να ακούσουν αυτά που έχεις να πεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλοι σε όλους, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θέλεις να αρχίσουμε την ανάγνωση, τι θα πεις στους αγαπητούς ακροατές?
1: Ναι, μάλιστα, ας αρχίσουμε. Μικρά Ασία, καταστροφή της Μυρίνης, 100 χρόνια πριν. Στη Μικρά Ασία, στην αρχή του 20ου αιώνα, οι Έλληνες αρχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες από την τουρκική κυβέρνηση. Από το 1914 μέχρι το 1918 έχουν αρχίσει οι διωγμοί, και έτσι οι ελληνικές οικογένειες στέλνουν τα αγόρια τους στο εξωτερικό, όπως Ελλάδα, Αμερική, Αυστραλία και άλλα μέρη, για να αποφύγουν την αποστράτευση. Μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι σύμμαχοι παραχωρίζουν στην Ελλάδα την Ανατολική Θράκη και την περιοχή της Σμύρνης στη Μικρά Ασία. Οι Έλληνες ησυχάζουν κάπως από τις κακοχίες του πολέμου και αρχίζουν να ξαναζούν και να ξαναχτίζουν τη ζωή τους. Στα κοσμοπολίτικα κέντρα της Σμύρνης ξανακούγονται ελληνικά τραγούδια και μικρασιάτες Έλληνες της πόλης ξαναχορεύουν ζεμπέτικα, καρσιλαμάδες και μπάλους. Τα τραγούδια και χορί τους άλλοτε έκφραζαν το σεπτά τους, δηλαδή τον έρωτα, άλλοτε τον τέρτη τους, δηλαδή το πάθος, και άλλοτε τον ταλκά τους, δηλαδή τη στενοχωρία τους. Το επόμενο τραγούδι το έπαιξα στα πανηγύρια στους γάμους και λέγεται «Έχε γεια πάντα γεια», και το τραγουδάει ο Πέτρος Γαϊτάνος από το δίσκο του «Αγέρας, Έρωτας και Αλμύρα».

Οι όμορφες αυτές στιγμές όμως ήταν γραμμένο να τελειώσουν τραγικά. Τούρκοι εθνικιστές με αρχηγό τον Μουσταφά Κεμάλ σχημάτισαν κυβέρνηση με σκοπό να σταματήσουν την εφαρμογή της Συμφωνίας των Σευρών. Και με τη βοήθεια των μεγάλων δυνάμεων τα κατάφεραν. Ο ελληνικός στρατός υπέστη μία από τις πιο οδυνηρές ήττες στην ιστορία του, ενώ ο ντόπιος πληθυσμός γνώρισε μία από τις φοβερές καταστροφές. Το επόμενο τραγούδι περιγράφει ακριβώς το τι συνέβη τη θλιβερή εκείνη μέρα του Σεπτέμβρη του 1922. Το τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας και λέγεται «Η Σμύρνη πάνα μάνα καίγεται» από το CD «Μικρά Ασία».

Το 1922 ζούσαν στη Μικρά Ασία 1.694.000 Έλληνες, στην Ανατολική Θράκη άλλοι 731.000 και στην περιοχή της Τραπεζούντας του Πόντου 350.000. Σύνολο 2.845.000 Έλληνες. Στα θύματα των χριστιανών από τους Τούρκους περιλαμβάνεται και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος της Σμύρνης, που πέθανε με ιδιαίτερο βασανιστικό θάνατο, καθώς και άλλοι επίσκοποι και ιερείς, το σύνολο 342 από τη Μητρόπολη της Σμύρνης. Η Σμύρνη, μια από τις τρεις καλύτερες κοσμοπολίτικες πολιτείες της Μεσογείου, χάθηκε και μαζί της χάθηκε και η ελληνική παράδοση και η πρόοδος των Ελλήνων στη Μικρά Ασία. Τελειώνοντας, ας ακούσουμε και ένα τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου που περιγράφει τη διασπορά του ελληνικού πληθυσμού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. «Άλλος για χείο τράβηξε».

0: Φίλος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα που ήρθες να μας πεις δύο λόγια για τη μικρασιατική καταστροφή.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να πω ότι για το Σεπτέμβριο του 1922 δεν σταματήσαν εκεί οι Τούρκοι, αλλά συνεχίσαν και στην Κωνσταντινούπολη το 1955 το ξέσπασμα, το πογκρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων με αφορμή την προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Μετά σε 9 ώρες κατέστρεψαν 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Είναι η αρχή του τέλους για την ελληνισμό της πόλης. Τι έχεις να πεις και γι' αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι θα περάσουν χρόνια πολλά, δεν ξέρω πόσα, να σταματήσει κάπου αυτό το οι Έλληνες και οι Τούρκοι και κάπου να βρουν μια ισότητα, μια... να καταλάβει ο ένας τον άλλον ότι είμαστε και δύο γενιές που έχουμε ζήσει χρόνια, πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια μαζί. Ελπίζουμε για το μέλλον να είναι πιο καλύτερο.
0: Ελπίζω και εγώ, και όπως διαβάσουμε στην ιστορία της Μικράς Ασίας, όλα αυτά τα παράλια, ο Πόντος και αυτά που είπες προηγουμένως, ήταν πριν το 1100 με το 700 π.Χ. είχαν πάει οι Έλληνες εκεί πέρα. Που ξεκινήσανε και μένανε πριν τους Τούρκους. Οι Τούρκοι είναι τα τελευταία, το 800 με το 700 μετά Χριστού, κάπου εκεί πέρα.
1: Ο πολιτισμός, ο ελληνικός πολιτισμός στη Μικρά Ασία είναι τουλάχιστον 1500-1700 χρόνια προτού την ακμή της Αθήνας και του πολιτισμού της Αθήνας που ήταν 500 χρόνια προτού Χριστού. Εκεί υπήρχαν και τα τρία καλύτερα έργα, τα 7 θαύματα του τότε του αρχαίου κόσμου στη Μικρά Ασία. Μετά γίνανε τα υπόλοιπα, πυραμίδες, η Βαβυλώνη, η κήπη των Βαβυλώνων κτλ. Αλλά ναι, ο πολιτισμός ήταν πολύ πιο πρωτού τον ελληνικό πολιτισμό της Αθήνας.
0: Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύλιο. Να είσαι καλά και επιβλαβασόμεθα σε άλλο πρόγραμμα να σε φιλοξενήσουμε πάλι, που θα έχεις κάτι καινούριο να πούμε ή να κάνεις ή να δημιουργήσεις κάτι το οποίο θα είναι καλό για την παροικία μας. Γιατί δεν σταματάς εσύ να ψάχνεις και να κάνεις κάτι καλό για την παροικία μας. Σε ευχαριστούμε πολύ και ευγνωμονούμε να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ, ακροατές. Να είστε καλά πάντα.
0: Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα, αλλά θα ήθελα όμως να μην σταματήσουμε εδώ παρά να συνεχίσουμε με τα τραγούδια της Μικράς Ασίας, όπως μας λέει η Μικρά Ασία με τον Γιώργο Νταλάρα και τη Χαρούλα Αλεξίου, σε μουσική Απόστολου Καλδάρα, στίχη Πυθαγόρα. Ο Καλδάρας είχε γνωρίσει τεράστιες επιτυχίες, αλλά ήθελε πάντα να κάνει ένα ενιαίο θεματικό έργο ολοκληρωμένο στην μορφή δίσκου 33 στροφών και όχι στα σκόρπια 45 που ήταν το συνηθισμένο μέχρι τότε, καθώς το 1972 συμπληρώνονται 50 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή. Αποφάσισε ο δίσκος να κινείται γύρω από αυτό το τραγικό γεγονός της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ο Πυθαγόρας μπήκε στο πετσί του εγχειρήματος με τους στίχους να ρέουν σαν γάργαρο νερό και να δένουν τέλεια με τη θεσπισία μουσική του Καλδάρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με την Χάρης Αλεξίου, δυο παλικάρια από το Αϊβαλί. Καλή σας ακρόαση.

Μάλιστα, ακούσαμε τη Χάρης Αλεξίου σε αυτό το ωραίο τραγούδι και επιλέχτηκαν, και συνεχίζουμε με τον Καλδάρα, επιλέχτηκαν δύο νέοι τραγουδιστές που έκαναν τότε τα πρώτα τους βήματα, ο Γιώργος Νταλάρας και η Χαρούλα Αλεξίου. Όχι μόνο ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του δίσκου, αλλά τις υπερεύησαν κτίζοντας γερά τα επόμενα βήματα της τεράστιας καριέρας τους. Ακολούθησαν αργότερα, ο δίσκος θεωρείται ο πρώτος επίσημα χρυσός δίσκος της ελληνικής δισκογραφίας, με πωλήσεις 100.000 και με τεράστια επιτυχία και στους Έλληνες του εξωτερικού, ιδιαίτερα της Αμερικής. Πολλά λόγια για την καθ' αυτό δίσκο, τα λόγια είναι περιτά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει τραγουδήσει τα τραγούδια αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Γιώργο Νταλάρα, «Μες του Βοσπόρου τα στενά».

Ακούσαμε τον Γιώργο Νταλάρα σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που μας λέει για τη Μικρά Ασία. Η ώρα μας είναι 11 παρά 20 ακριβώς και να σας επενθυμίσω και να σας πω ότι είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες με το ράδιο 4B 98,1 FM και παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα έως τις 12. Και θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει για την Μικρά Ασία και μετά από αυτό θα σας διαβάσω, θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και θα πάμε να ακούσουμε και τα γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα και την ανθρωπότητα σαν σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου. Το άλμπουμ μουσικά συνδέει εξαιρετικά τόσο στους δρόμους του λαϊκού τραγουδιού όσο και της παράδοσης, ο Καλδάρας φτάνει στην κορυφή των συνθετικών ικανοτήτων του. Ο Δε Πυθαγόρας αναδεικνύει το μήνυμα συναδέλφωσης των δύο λαών. Ενέχει ένα στοιχείο μυθολογίας και ρομαντισμού και καθόλου εθνικισμού. Εκφράζεται μοναδικά και οι πίκρες, τα βάσανα και ο πόνος ενός ολόκληρου λαού. Η Μικρά Ασία αποτελεί έναν ακρογόνιο λίθο του λαϊκού μας πολιτισμού, ένα κορυφαίο έργο της Ρωμιοσύνης. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, «Καμπάνες της Αγιάς Σοφιάς».

για ένα ευχάριστο και ενημερωτικό διασκεδαστικό ελληνικό πρόγραμμα Δευτέρα πρωί 10 με 12 παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα. Καλή σας ακρόαση. Η 12η Σεπτεμβρίου είναι η 255η ημέρα του έτους κατά το γρηγοριανό ημερολόγιο. Υπολείπονται 110 ημέρες για τον καινούριο χρόνο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για ελάτε να ρίξουμε μια ματιά στα γεγονότα και στην ιστορία του τόπου μας, της Ελλάδος και του κόσμου. Σας σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, το 1185, ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Α. Κομνηνός θανατώνεται θάναυσα στην Κωνσταντινούπολη. Το 1683, συνασπισμός ευρωπαϊκών δυνάμεων νικά τον Οθωμανικό στρατό στη μάχη της Βιέννης. Το 1829, οι Έλληνες νικούν στη μάχη της Πέτρας, της τελευταίας μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1848 η Ελβετία γίνεται ομοσπονδιακό κράτος. Το 1910 πρεμιέρα στην Συμφωνία νούμερο 8 του Γκουστάβ Μαλέρ στο Μόναχο με μία χοροδία 852 τραγουδιστών και ορχήστρα 171 μουσικών. Το 1944 απελευθερώνεται η Λευκάδα από το ΕΔΕΣ, ο οποίος εξόντωσε τη γερμανική φρουρά του νησού. Το 1948 αεροπειρατεία εκδηλώνεται σε αεροσκάφος της TIA που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι 6 νεαροί αεροπειρατές, μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν τον πιλότο να οδηγήσει το σκάφος στη Ιουγκοσλαβία. Είναι μία από τις πρώτες αεροπειρατείες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Το 1953, ο Αμερικάνος γερουσιαστής και μελλοντικός πρόεδρος Τζον Φίντερλαν Κένεντι παντρεύεται τη Τζάκλιν Μπουβιέ στο Newport του Port Island. Το 1959 η Σοβιετική Ένωση εκτοξεύει το Λούνα 2 στη Σελήνη. Το 1959 κάνει πρεμιέρα στην ΗΠΑ η Μπονάτζα, η πρώτη προγραμματισμένη έχρωμη τηλεοπτική σειρά. Πιστεύω πολλοί να θυμάστε τη δεκαετία του 70. Το 1961 ο Χουάν Κάρλος πρίγκιπας των Αστουρίων και επίδοξος διάδοχος του Ισπανικού θρόνου παραβωνιάζεται στη Λοζάνη την πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδος. Το 1967 η αστυνομία και ο Δήμος Πειραιός προβαίνουν στο κλείσιμο των κακόφημων μπαρ και των οίκων ανοχής στην περιοχή της Τρούμπας. Το 1970 Παλαιστίνοι τρομοκράτες ανατινάζουν 3 αεροπλάνα στην Ιορδανία, συνεχίζοντας να κρατούν τους επιβάτες όμηρους σε διάφορες μη ανακοινώσιμες θέσεις στο Αμάν. Το 1974 ο αυτοκράτορας της Αιθιοπίας Χαϊλέ Σελασέ Α, ο μεσσίας του κινήματος του Ρασταφάρι, καθερείται μετά από στρατιωτικό πραξικόπημα, δίνοντας τέλος σε μία βασιλεία 58 ετών. Το 1980 πραγματοποιείται στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία. Το 2013 δολοφονική επίθεση 80 πραγματοποιείται στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία. Το 2013 δολοφονική επίθεση

0: 16 του Συντάγματος, τάσεται ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπήρχαν και σημαντικά ωφέλη για την οικονομία. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.
1: Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση.
0: Μάλιστα, ακούσαμε αυτά τα ωραία τα τραγούδια, μάλλον τα γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα και την ανθρωπότητα, και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα στο αφιέρωμα που έχουμε για τη Σμύρνη το 1922, η μικρασιατική καταστροφή που άλλαξε την Ελλάδα με τον όρο μικρασιατική καταστροφή. Περιγράφεται περισσότερο η τελευταία φάση της μικρασιατικής εκστρατείας, δηλαδή το τέλος του Ελληνοτουρκικού πολέμου το 1918 με το 1922. Η φυγή από την Τουρκία της ελληνικής διοίκησης που είχε εγκατασταθεί στα δυτικά μικρασιατικά παράλια στη Σμύρνη κατά τη συνθήκη των Σεφρών. Αμέσως μετά την αναχώρηση του Μούδρου, όπως και η σχεδόν άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού μετά την κατάρρευση του μετόπου, η μικρασιατική καταστροφή θεωρείται από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, συνφορά του ελληνισμού διαχρονικά με την συνθήκη της Λοζάνης και την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών. Ο ελληνισμός της Ανατολής εξαφανίστηκε ύστερα από 2.000 χρόνια, όπως είπαμε, με τον Σπήλιο, και περίπου 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες ήρθαν υπό άθλιες συνθήκες στην Ελλάδα. Το σχεδόν χρεοκοπημένο ελληνικό κράτος έπρεπε τάχιστα να στεγάσει και να περιθάλψει αυτόν τον τεράστιο πληθυσμό. Παράλληλα, με την αποχώρηση μουσουλμάνων στο θρήσκευμα από την ελληνική επικράτεια, η Ελλάδα κατέστη περισσότερο εθνικά και θρησκευτικά ομοιογενής, αλλά η μεγάλη ιδέα κυρίως συνεκτικός δεσμός της κοινωνίας και κυρίως στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για σχεδόν 100 χρόνια έλαβε τέλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο Ελευθέρως Βενιζέλος με το υπόμνημα του στην συνδιάσκεψη της ειρήνης του Παρισίου στις Μικράς Ασίες, ζούσαν στη Μικρά Ασία ζούσαν 1.694.000 Έλληνες στη Θράκη και στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης 731.000. Στην περιοχή της Τραπεζούντας 350.000 και στα Άδανα 70.000. Συνολικά 2.845.000 Έλληνες που αποτελούσαν το 20% του πληθυσμού της περιοχής. Και αυτοί όλοι έφυγαν και δεν έμεινε τίποτε στην Μικρά Ασία και ήρθαν στην Ελλάδα, και η Ελλάδα δεν μπορούσε να τους φιλοξενήσει όλους. Θυμάμαι σε κάτι συνεντεύσεις που λέγανε ακόμα και στο Εθνικό Θέατρο της Αθήνας ήταν γεμάτο με μικρασιάτες οι οποίοι ήρθαν, γιατί δεν υπήρχαν σπίτια, δεν είχαν τίποτε και να τους φιλοξενήσουν. Και θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα που έχουμε αφιέρωμα για τη Μικρά Ασία. Πρέπει να θυμόμαστε εμείς οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε την ιστορία μας και να μην τη θυμόμαστε, γιατί γλώσσα που δεν έχει την ιστορία του δεν υπάρχει και γλώσσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δύο παλικάρια από το Αϊβαλί με τη Χάρη Αλεξίου. Καλή σας ακρόαση.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί παίζεται σε επανάληψη.

0: Ακούσαμε τη Χάρης Αλεξίου σε αυτό το ωραίο τραγούδι, δύο παλικάρια από το Αϊβαλί. Και πριν πάμε, έχουμε τόσα πολλά τραγούδια που είναι όλα για τη Σμύρνη, αλλά δεν θα τα συνεχίσουμε, θα σταματήσουμε εδώ. Αλλά θα ήθελα να σας επιθυμίσω, αν θέλετε να διασκεδάσετε, να περάσετε μια όμορφη ημέρα με την παρέα σας, με τους φίλους σας, μπορείτε να μεταβείτε στο κυπριακό σπίτι που είναι 8 Βάλτσε Street, και ο πρόεδρος της κυπριακής κοινότητας, ο Στάθης Ζαμπάς, με το εκλεκτό προσωπικό του και με πολλούς εθελοντές και εθελόντριες θα σας εξυπηρετήσουν και θα περάσετε μια αξέχαστη ημέρα που αρχίζει γύρω στις 10 η ώρα το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, δηλαδή ό,τι ώρα θέλετε εσείς τις απογευματινές ώρες, 2-3 η ώρα, θα έχετε το πρωινό σας καφέ, το μεσημεριανό σας γεύμα σε πιάτο που δηλαδή σερβίρετε, και τον πρωινό καφέ με τα μπισκοτάκια σας, θα παίξετε και το μπίγκο, θα περάσετε μια ωραία αξέχαστη ημέρα. Λοιπόν, θυμηθείτε και δεν θα χάσετε, όταν θέλετε κάθε Τρίτη πρωί μπορείτε να πάτε στο κυπριακό σπίτι και να περάσετε μια όμορφη ημέρα.
1: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.
0: Καλή σας ακρόαση, αγαπητοί ακροατές, και θα ήταν μεγάλη μου παράληψη να μην αφιερώσουμε και το τραγούδι σε αυτούς εδώ που κάθε εβδομάδα τους αφιερώνουμε και ένα τραγούδι. Ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτρες και τους φίλους ακροατές που ζουν μόνοι, γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης, τους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα, σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το τραγούδι που μας το ερμηνεύει ο Δημήτρης Μητροπάνους. «Πες μου πού πουλάν καρδιές». Σας ευχόμαστε καλή σας ακρόαση, καλή απόλαυση και να είστε πάντα καλά.

0: Μάλιστα, ακούσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι από το Δημήτρη Μητροπάνο, «Πες μου που πουλάν καρδιές», που ήταν αφιερωμένο σε όλους τους συμπάρικους που για τον ΑΒ λόγο είναι σε ιεροκομεία ή στα νοσοκομεία. Θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα και πριν θα ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά από το τραγούδι θα ακούσουμε μια ιστορία, μα είναι ωραία ιστορία. Δεν θα έχετε να χάσετε τίποτα να την ακούσετε. Και δώστε βάση, ένας άνθρωπος είπε σε ένα γέροντα. Τι τον ρώτησε, θα το ακούσετε αργότερα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι με το στη δημοτική μας παράδοση. Τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς. Λάλατο, Αηδόνη μου, λάλατο. Καλή σας ακρόαση. Πάμε.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί παίζεται σε επανάληψη.

Μάλιστα, ακούσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι, το δημοτικό, Λάλατο, Αϊδόνι μου Λάλατο. Αν να μην το αφήσουμε μόνο έτσι, πάμε να ακούσουμε και το Δημήτρη Ζάχο, Ελληνοπούλες όμορφες. Καλή σας ακρόαση, απολαύστε αυτό το όμορφο τραγούδι.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, για αλάτε να διαβάσουμε μια ιστορία που είναι μορφωτική και θα είναι καλή να διδαχτούμε από αυτήν την ιστορία. Ένας άνθρωπος είπε σε έναν γέροντα, «Είσαι πάντα τόσο σοφός και τόσο ήρεμος και ποτέ δεν θυμώνεις. Βοήθησε και εμένα να γίνω έτσι». Ο γέροντας συμφώνησε και ζήτησε από τον άνθρωπο να φέρει πατάτες και ένα τσουβάλι. «Αν εσύ θα θυμώσεις με κάποιον και θα κρατήσεις κακία μέσα σου, τότε πάρε μία πατάτα, από τη μια γράψε το όνομά σου και από την άλλη το όνομα του ανθρώπου που, με τον οποίο προέκυψαν όλα αυτά, και βάλε αυτήν την πατάτα μέσα στο τσουβάλι». «Και αυτό είναι όλο?» ρώτησε απορριμμένος ο άνθρωπος. «Όχι», του λέει, απάντησε ο γέροντας, «αλλά πρέπει πάντα να κουβαλάς αυτό το τσουβάλι μαζί σου και κάθε φορά που θα θυμώνεις με κάποιον να συμπληρώνεις και μία πατάτα στο τσουβάλι». Ο άνθρωπος συμφώνησε. Πέρασε κάποιος καιρός και το τσουβάλι άρχισε να γεμίζει και γινόταν αρκετά βαρύ και ήταν και πολύ δύσκολο να το κουβαλάει πάντα μαζί του. Εν τω μεταξύ η πρώτη πατάτα που είχε βάλει είχε χαλάσει. Είχε μαζέψει μούχλα και μύριζε πάρα πολύ. Όλες οι υπόλοιπες πατάτες ξεκίνησαν να μουχλιάζουν. Ο άνθρωπος πήγε στο γέροντα και του είπε, «Δεν γίνεται πλέον να κουβαλάω μαζί μου αυτό το τσουβάλι. Καταρχήν το τσουβάλι είχε γίνει πολύ βαρύ και δεύτερον οι πατάτες χαλάνε και μυρίζουν. Προτείνε μου τίποτε άλλο». Ο γέροντας του απάντησε ακριβώς το ίδιο. «Γίνεται και με την ψυχή σου. Όταν εσύ θυμώνεις με κάποιον, τότε και μέσα στην ψυχή σου αποκτά μια βαριά πέτρα. Απλώς εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό κατευθείαν μετά αρχίζουν οι πέτρες και γίνονται περισσότερες. Οι πράξεις γίνονται συνήθειες. Οι συνήθειες σου φτιάχνουν ένα χαρακτήρα που βρωμοκοπάει σαν τις πατάτες και σε κρατάει φυλακισμένο, και αυτό το φορτίο είναι πολύ δύσκολο να το ξεχάσεις, γιατί είναι πολύ βαρύ, το κουβαλάς για πάντα μαζί σου. Εγώ σου έδωσα την δυνατότητα να προσέξεις όλη αυτή την διαδικασία. Κάθε φορά που θα αποφασίζεις να θυμώσεις με κάποιον ή το αντίθετο, να θυμώσει κάποιος με εσένα, σκέψου αν σου χρειάζεται αυτή η πέτρα. Όλο το κακό το δημιουργούμε από μόνοι μας, οπότε ας αναρωτηθούμε εάν χρειάζεται να κουβαλάμε πάντα ένα σακί με πατάτες στην πλάτη μας».

Είσαι το άστρο της αυγής, Πάνος Ιωαννίδης μας ερμήνευσε αυτό το ωραίο τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε με έναν τεράστιο τραγουδιστή, το Δημήτρη Μητροπάνου, σε στίχους και μουσική του Τάκη Μουσαφίρη. «Πού πας κορίτσι μου που πας, πού σεριανάς τη νύχτα, πού γυρνάς. Γιώμησαν οι στράτες με κόκκινα φανάρια και η παλιανθρώπια άπλωσε κλονάρια. Έλα στην καλύβα μου απόψε να σταθείς, θα βάλω προσάναμα για να ζεσταθείς. Αλλά από τα χέρια μου να φας ψωμί, άνοιξε την καρδούλα μου και μείνε μια ζωή. Πού πας κορίτσι μου που πας, πού σεριανάς τη νύχτα, πού γυρνάς. Πού γυρνάς μοναχή ετούτη εδώ την ώρα, έχει συννεφιά και θα πιάσει μπόρα». Πάμε να το ακούσουμε αυτό το ωραίο τραγούδι. Καλή σας απόλαυση.

Μάλιστα, έγραψε και πολλά τραγούδια ο Τάκης Μουσαφίρης και τραγούδισε και αρκετά ο Μητροπάνος. Το πάθος που διώκεται με τον Μανώλη Μίτσα σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και στίχους της Λίνα Νικολακοπούλου. Πάμε να ακούσουμε το πάθος που διώκεται.

Το πάθος που διώκεται μας ερμήνευσε ο Μανώλης Μίτσας σε μια μεγάλη δημιουργία του Μίκη Θεοδωράκη. Και θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με το τραγούδι της Κωνσταντίνας, το Σημάδι, σε μια μεγάλη δημιουργία και αυτό του Μάριου Τόκα σε μουσική και σύνθεση και σε στίχους του Σαράντι Αλιβιζάτου. Πάμε να ακούσουμε το Σημάδι. Καλή σας ακρόαση.

Ακούσαμε την Κωνσταντίνα σε πρώτη εκτέλεση που ήταν η δεύτερη φωνή του Γιάννη Πάριου. Και θα συνεχίσουμε στην Απάνω Γειτονίτσα με τη Γοργόνα του Γιάννη Καλατζή και σε μια δημιουργία του Μάνου Λοΐζου και Λευτέρη Παπαδόπουλου. Καλή σας απόλαυση!

Μάλιστα, ακούσαμε τον Γιάννη Καλατζή σε αυτό το ωραίο τραγούδι και θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα τραγούδι, τοπικό βέβαια, αλλά είναι η Πέρδικα στην απάνω γειτονίτσα, στη Ρούγα, που λένε στην Κέρκυρα. Ένα κερκυριακό τραγούδι και ελπίζω να αρέσει. Και βέβαια είχαμε πολλή ποικιλία σήμερα με διάφορα τραγούδια και ελπίζω να έφτιαξα τη μουσική σας διάθεση και θα ήθελα να ακούσω τη δικιά σας άποψη. Πάμε να ακούσουμε αυτό το ωραίο τραγούδι.

Εντάξει, Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, είμαι στον αέρα. Είμαι στον αέρα. Ευχαριστώ, Γιάννη, που τηλεφώνησες. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Συγγνώμη, αγαπητοί ακροατές, με το τηλέφωνο ήταν στον αέρα, ήταν αυθόρμητο, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας, ανταποκριθήκατε πραγματικά, με συγκινήσατε με τα λόγια σας και ελπίζω

Για σένα ναι μπορώ, μας ερμήνευσε η Μαρινέλα σε αυτό το ωραίο τραγούδι. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτός ο μήνας είναι μήνας που θυμόμαστε τη μικρασιατική καταστροφή. Στο πρωινό πρόγραμμα της Παρασκευής, ο συνεργάτης μας Παντελής Κώτης θα φιλοξενήσει στο πρόγραμμά του τον Λεωνίδα Ναούμη και θα μιλήσουν και αυτοί για τη μικρασιατική καταστροφή. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Παντελή τον Κώτη για την εκφώνηση που ανήγγειλε ότι θα είχα σήμερα τον Σπύλιο Φλωράτο για την συνομιλία που είχαμε, αλλά εγώ δεν κάνω συνεντεύξεις, απλώς συνομιλώ με δικούς μας ανθρώπους της παροικίας μας. Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συγνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας. Να περάσετε το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα, να είστε όλοι καλά και να περνάτε καλά με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, που θα είμαστε και πάλι μαζί εκ Θεού θέλοντος. Τα ελληνικά προγράμματα θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω εσάς. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συχνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσετε το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα, να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί, εκ Θεού θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα. Θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφίαν επίησε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.

πόνος μου αβάσταχτος κανέ μου, που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου, στη ζωή κυνηγημένο.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας απόψε ο Βασίλης Χρονόπουλος, που έχω μελεθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα έως τις 8, ένα ειδικό αφιέρωμα σε δύο αστέρια του ελληνικού πενταγράμμου που δυστυχώς μας έφυγαν αρκετά νωρίς. Είναι ο Δημήτρης Κόκουτας και ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, εύχομαι να μου κρατήσετε συντροφιά έως τις 8 για αυτό το αφιέρωμα. Και για όσους θέλουν να μας ακούσουν στο κινητό τους, μπορείτε να πατήσετε το link στην ανάρτηση που έχω κάνει στο Facebook. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Και απλά να πούμε δύο λόγια γρήγορα. Ακούσαμε ένα τραγούδι το οποίο ήθελα να το παίξω στη σημερινή εκπομπή, στο σημερινό πρόγραμμα μάλλον. Ήταν ο Σταμάτης ο Κόκοτας, ο αείμνηστος, μαζί με το γιο του το Δημήτρη, και αυτός αείμνηστος, μαζί στη σκηνή του 2015 στο Λυκαβητό, και τραγούδησαν μαζί το «Γέ μου», ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά έχει αφήσει ιστορία, και αυτό το κλιπ ειδικά θα μείνει όντως στην ιστορία, ο πατέρας και ο γιος να τραγουδάνε μαζί. Ο Δημήτρης Κόκοτας παλεύει πάρα πολλά χρόνια τώρα μέσα σε ένα κόμμα το οποίο διασυλλομένος, αλλά δεν κατάφερε τελικά να το γυρίσει και να ξαναέρθει κοντά μας. Δυστυχώς μας έφυγε πριν λίγο καιρό, και πριν 2-3 μέρες έφυγε και από τη ζωή και ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα παιδί από την Νίκαια. Ένα παιδί της νύχτας, όπως είπε και το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε, πραγματικά μια πονεμένη ιστορία. Δεν θα μπω στα πολιτικά θέματα του τι έγινε και τι δεν έγινε, όμως υπάρχουν έρευνες, μιλάνε για κακούργημα. Με λίγα λόγια, ίσως ο τραγουδιστής αυτός να ήταν ακόμα κοντά μας αν δεν είχαν γίνει κάποια λάθη ιατρικά. Η ουσία είναι ότι έφυγε και αυτός και αφήνει πίσω του μια κρατάθήκη, η οποία στην προσωπική του ζωή έχει περάσει πάρα πολλά δύσκολα χρόνια. Εδώ και 30 χρόνια δυστυχώς ήταν εξαρτημένος, το έχει πει και ο ίδιος, το έχει δηλώσει. Όμως η ηρωνία ποια είναι, ότι τώρα τελευταία είχε κάνει κάποια ανάκαμψη και προσπαθούσε να φτιάξει τη ζωή του. Ένα παιδί βγαλμένο από τη νύχτα, πραγματικά από τη Νίκαια, δίπλα ακριβώς από εκεί που μεγάλωσα εγώ, στα Καμίνια. Το παλικάρι αυτό πάλεψε με πολλά θηρία και τα κέρδιζε. Και είχε φτάσει σε σημείο να, όπως είπα, να γίνει η ανάκαμψη και να τα ξεπεράσει και να προσφέρει πάρα πολλά ακόμα, γιατί είχε να προσφέρει πάρα πολλά ακόμα στο ελληνικό πεντάγραμμο. Όμως δυστυχώς δεν θα μπορέσει. Τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες και των δύο. Από εκεί και πέρα εύχομαι, όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αυτοί που φταίνε πραγματικά να πληρώσουν αυτό που πρέπει να πληρώσουν και να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο, όχι μόνο στο Γιώργο το Μαζονάκη που έγινε, αλλά και σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Γιατί είναι πραγματικά μεγάλη αμαρτία να παίρνεις τη ζωή ενός στα χέρια σου όταν δεν γνωρίζεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Έχουμε περάσει και πάρα πολύ καιρός έχει περάσει που δεν με έχετε ακούσει. Απολογούμε γι' αυτό, δυστυχώς επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν με άφησαν να είμαι κοντά σας για αρκετό καιρό. Σήμερα όμως ζωντανά μαζί σας μέχρι τις 8, όπως είπα. Έχουν περάσει και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και ότι εκτός από πατέρας γιόρτασα διπλή γιορτή φέτος, και τη γιορτή του παππού. Ναι, πραγματικά η κορούλα μου η Άννα μου είχε χαρίσει ένα πανέμορφο μια εγγονούλα. Τους εύχομαι να είναι χιλιόχρονοι, πραγματικά όλη η υγεία, όλη η ευτυχία του κόσμου να είναι πάνω τους, μητέρα, κόρη και στον Ήθαν οπωσδήποτε, στην οικογένειά τους, και να μας έρθουν και άλλα. Άγγελε, αν ακούς, και η σειρά σου να τα βάζεις και εσύ σιγά σιγά μπροστά. Όπως λέγανε και οι παλιοί, αντεπαντρέψου, νοικοκυρέψου. Λοιπόν, και να πω και τώρα ένα μεγάλο χρόνια πολλά, μάλιστα για σήμερα, είναι του Σταυρού. Πολλά, πολλά και διάφορα, όπως βλέπετε έχω μπερδευτεί λίγο, γιατί είναι και πραγματικά ακούω τα τραγούδια που άκουσα και
είμαστε άνθρωποι και πραγματικά νιώθουμε αυτό που νιώθουμε, αλλά έχουμε να πούμε και πολλά ευχάριστα, άρα η ζωή αυτά έχει. Είναι τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα μαζί. Αυτά είναι το όλο θέμα της ζωής μας, η συνταγή λοιπόν για την καθημερινότητά μας. Καλό είναι να τα αποδεχόμαστε όλα και να προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο καλύτεροι γίνεται, να δίνουμε αγάπη άπλετη, χαρά, υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο και ό,τι μπορούμε ο καθένας μας να κάνει να βοηθάει τον συμπάρικο, τον συνάνθρωπό του γενικά. Προπάντων για εμάς εδώ που είμαστε στην Αυστραλία, μακριά από την πατρίδα, δεν μας ακουμπάνε αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, και ναι και όχι, αλλά δεν μας ακουμπάνε πραγματικά. Πόλεμοι υπάρχουν παντού, τα βλέπω, ακούω πράγματα τα οποία πραγματικά ώρες-ώρες σκέφτομαι τους χωρεμένο με τον πατέρα και έλεγα καμιά φορά ευτυχώς που δεν είναι να τα βλέπει και να τα ζει, γιατί πραγματικά δεν θα άντεχε όλες αυτές οι κακοκαιρίες που γίνονται στον κόσμο πραγματικά ενάντια της ανθρωπότητας. Και μην ξεχνάμε, έχουμε περάσει και δύο παγκόσμιους πόλεμους για να είμαστε σε σημείο να λέμε ότι έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα. Και είμαστε στο 2026 αυτή τη στιγμή και πραγματικά ψάχνουμε όλοι να βρούμε ποια είναι αυτά τα δικαιώματα και πώς μπορούμε να τα διατηρήσουμε και να παλέψουμε για αυτά πάλι. Εύχομαι να μην ξαναγίνει κάτι κακό και να φτάσουμε πάλι σε αυτό το σημείο, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος δεν μαθαίνει. Δυστυχώς ή ευτυχώς η ιστορία αυτό μας έχει διδάξει. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, είναι του Σταυρού, είναι η μέρα που βρέθηκε ο Σταυρός του Ιησού μας. Από τον Κωνσταντίνο και την Ελένη τον βρήκαν γιατί τους μύριζε κάτι διαφορετικό από ό,τι είχαν ξαναμυρίσει. Ήταν η μυρωδιά του Βασιλικού λοιπόν. Και όταν πήγανε και βρήκανε το Βασιλικό και τον μυρίσανε, είπανε να σκάψουν εκεί, σκάψανε και όντως βρήκανε το τίμιο Σταυρό. Το Σταυρό που σταυρώθηκε επάνω ο Ιησούς, και γι' αυτό και γιορτάζουμε σήμερα. Πολλά ήθη και έθιμα στην Ελλάδα για την ημέρα σήμερα. Άλλοι λένε βάλε ένα βασιλικό σήμερα και άμα ριζώσει θα στεριώσει το σπίτι, θα έχει καλή υγεία και ευτυχία στο σπίτι σου και ευημερία. Άλλοι λένε ότι είναι η ημέρα του σπόρου, δηλαδή της σποράς, ξεκινάει καινούρια καλλιεργική χρονιά, άρα είναι η ημέρα που σήμερα πρέπει να μπει ο σπόρος στη γη, και πολλά διάφορα. Η πραγματικότητα πια είναι ότι όπως και να έχει, καλό είναι να κρατάμε τα ήθη και τα έθιμα και να θυμόμαστε τους λόγους γιατί τα γιορτάζουμε. Και εκτός αυτού να πούμε ότι δυστυχώς εδώ που βρισκόμαστε αυτά θα φύγουν πάρα πολύ σύντομα και καλό είναι να τα ακούνε και τα παιδιά, η νεολαία, και να καταλαβαίνουν γιατί ακριβώς γιορτάζουμε κάποιες ειδικές μέρες και όχι γιατί απλά τις γιορτάζουμε, γιατί έτσι έχει πει ο μπαμπάς ή ο παππούς. Να νιώθουμε λοιπόν και την αξία της ημέρας. Όπως είπαμε λοιπόν, του Σταυρού γιορτάζουν όλοι οι Σταύροι και όλες οι Σταυρούλες. Χρόνια πολλά σε όλους. Ειδική αφιέρωση στην Θεία τη Βούλα, στον Πίγουα. Γεια σου μωρέ Θεία. Αχ, χρόνια σου πολλά. Χιλιόχρονη να είσαι, πολύχρονη, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου και να σε χαίρονται όλοι. Να είσαι πάντα έτσι χαμογελαστή όπως σε θυμάμαι και εύχομαι πάλι σύντομα να βρεθούμε και να σε πάρω μια μεγάλη αγκαλιά. Θα σκύψω βέβαια πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει. Σήκω λίγο εσύ, κατεβαίνω λίγο εγώ και θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα μου και τα φιλιά μου στον Ηρακλή, βέβαια, στο Γιώργο, στην οικογένειά σου, στην Αφροδίτη, τα πάντα, σε όλους σας. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Θα βάλουμε λοιπόν ένα τραγούδι το οποίο. Με ζήτησε Καλαματιανό η μητέρα μου να βάλει, λέει Καλαματιανό για τη Θεία τη Βούλα. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς τα μηχανήματα είναι λίγο αλλαγμένα και όπως είπα, έχω κάπου αρκετό καιρό να έρθω. Τα ξαναμαθαίνω λίγο να βρω πού υπάρχει τι. Θα βάλω όμως ένα δημοτικό, γιατί και αυτό καλό είναι για όλους εμάς και όλους τους παλιούς. Να τα θυμόμαστε και να μην τα ξεχνάμε. Και πάλι καλή σας ακρόαση. Μετά από αυτή την αφιέρωση θα ξαναγυρίσω πάλι στα τραγούδια του Δημήτρη και του Γιώργου.

Αγαπητοί μας ακροατές, η ώρα μας είναι 8 παρατέταρτο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς για τα τηλεφωνήματά σας. Δυστυχώς ζητώ συγγνώμη για όσους δεν έχω προλάβει, γιατί έβλεπα ότι χτυπούσα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να σας μιλήσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις περιοχικές μας ανακοινώσεις. Όπως είπα, δυστυχώς έχουμε δύο θλιβερές. Ξεκινάμε. Απεβίωσε η συμπαρικό μας Γιαννούλα Βαρκάτος από Κύπρο ετών 92. Κηδεία της θα γίνει από το Ρέο Ναό Κίμης Θεοτόκου με ακροβάτη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και 10 η ώρα το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου εκφράζει τα συλληπιτηριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Απεβίωσε ο Κυριάκος Πόθος από Ζάκυνθο ετών 88. Η κηδεία του θα γίνει στο νερό ναό της Κίμης Θεοτόκου Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 11.30 π.μ. Ιβρίας. Η Επιτροπή του Ραδίου στέλνει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του αποθανόντος. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα του Αγίου Γεωργίου μαζί με την Ελληνική Ιστορική Εταιρεία της Μικρής Ασίας σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου στο Queensland. Αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων στην Αυστραλία του 21ου αιώνα. Από τον ιστορικό και συγγραφέα Δόκτωρ Θεμιστοκλή Κριτικάτο, PhD Πανεπιστήμιο Μελβούρνη, στην 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026, στο Respite Room, GOC Welfare, Edmundston Street, Νότιο Brisbane. Οι πόρτες ανοίγουν 7 μετά μεσηβρίας για έναρξη στις 7.30 μετά μεσηβρίας. Τσάι, καφές και ελαφρά αναψυχτικά θα ακολουθήσουν την παρουσίαση. Για να βοηθήσετε με τα καθίσματα και την τροφοδοσία, παρακαλούμε απαντήστε μέχρι την 3η 15 Σεπτεμβρίου, καλώντας την Ελένη ή τον Ηρακλή στο γραφείο του Αγίου Γεωργίου στο 3249-1000 ή τη Μαρίνα στο 0439-076-672. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ελάτε να γιορτάσουμε τη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου κάτω από τα στέρια στην πλατεία έξω από την Εκκλησία της Παναγίας. Εσπερινώς στις 5 μετά μεσημβρίας, μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 5 και 45 μετά μεσημβρίας. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside, Κρητικών και Κυπρέων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά και άλλα και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά συγγνώμη χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χώρο στάθμευσης Εκκλησίας 269 Greek Road, Man Cravat. 7-33-43-73-04. Η Ελληνική Ιστορική Εταιρεία της Μικράς Ασίας προσκαλεί την ακολουθία μνήμης για τη Μικρασιάτικη καταστροφή. Αυτός ο εορτασμός πραγματοποιείται για να τιμήσει τη μνήμη των 3,5 εκατομμυρίων γηγενών, Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων χριστιανών της Μικράς Ασίας που σκοτώθηκαν από τους Τούρκους κατά τη διάρκεια των γενοκτονιών από το 1913 έως και το 1923. Με θέμα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 σε 9 π.μ. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Edmundston Street, South Brisbane. Η Θεία Λειτουργία θα περιλαμβάνει την επιμνημόνωση συνειδέωση για τους σκοτωθέντες χριστιανούς, την αναγνώριση του διωγμού του κλήρου και το μαρτύριο του Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσοστόμου. Μετά το 3 Αγίων θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, όπου καλείστε να καταθέσετε στεφάνι στη μνήμη των πεσόντων ή στη μνήμη των αγαπημένων σας προσώπων που επέζησαν τις καταστροφές στο κενοτάφιο δίπλα στην Εκκλησία. Για να βοηθήσετε τον τελετάρχη μας, παρακαλώ. Απαντήστε έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026. Για κατάθεση στεφάνων, δώστε το όνομα του συλλόγου και το όνομα του εκπροσώπου. Εάν εκπροσωπείτε μια οικογένεια, δώστε το όνομα της οικογένειας και το όνομα του ατόμου που θα καταθέτει το στεφάνι. Κατευθύνετε τις ερωτήσεις σας στη Μαρίνα στο 0439-076-672. Λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, φτάνουμε σχεδόν στο τέλος. Έχουμε ακόμα περίπου 12 λεπτάκια. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας και επιστρέφω λίγο πριν κλείσουμε.

Έχουμε πάρα πολλά τραγούδια να παίξουμε, δυστυχώς δεν έχουμε την ώρα. Λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του απόψινού μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο το πρωί στις 10 με το φίλο και συνεργάτη Αβέρο Παπαστέργου. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για τη συντροφιά σας και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα στις 7 το βράδυ. Να είμαστε καλά και Θεού θέλοντος. Έως τότε σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Να θυμάστε πάντα ότι η υγεία είναι το πάνω στον άνθρωπο. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύον. Από τη μια στιγμή στην άλλη είμαστε εδώ και μετά δεν είμαστε. Λοιπόν, ας ζήσουμε κάθε στιγμή για εμάς και μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Αυτό να το θυμάστε πάντα. Σας αφήνω με αυτό και σας εύχομαι καλή σας νύχτα.

με τα σαγιάρι μάνα. Σγουρνές ματχαλινίς, τσάιλ baby face τα αλβί. Άρα λίμα τον οσλίς, που εσάς

Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4BFM 98,1. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω συντροφιά στις 12. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης, εις μέρος του Αβέρο που λείπει για μία περίοδο. Στο πρόγραμμα μου